is a choice. Hits only.

0: ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια. Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
0: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, Sammy! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Του λίθρες αδρεναλίνης.
5: Mat Racer.
4: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
7: Nueva York.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζήγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
3: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαδεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM.

0: Marlon Jackson, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Monte Caputo στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Marlon Jackson από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το Πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
4: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντε. Το έκτο Κερκίδα Masterboard

κατηγορίες έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oreal Men Expert. Be there. Choice FM 104.3.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
5: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Αχ, να φάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25-22-22-10.
4: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Grab your colleagues. It's game day.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face painting, survivor games, slime, messy play, χειροτεχνίες, clown, mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
7: And we go.

0: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

0: Η ώρα είναι δύο. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
5: Του λίτρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. Έκτο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
7: Choice FM 104.3.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζήγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλη με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό ξεκίνησε. Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel Syndicate στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 6ου Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με τον Χάρη Παπαθεοχάρους και τη Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε! Ζήστε κάθε στιγμή του τελικού με Choice FM.
1: The Onsus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onsus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onsus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861.

0: MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face painting, survivor games, slime, messy play, χειροτεχνίες, clown, mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 20.

0: Attitude 10. Ετοιμάσου για τρεις μέρες γεμάτες ένταση, δράση και πάντελ. Το 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert έρχεται από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Padel Syndicate στη Λεμεσό. 5 κατηγορίες, έπαθλα άνω των 5.000 ευρώ και δυνατές αναμετρήσεις που θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα κορυφώνονται στον μεγάλο τελικό. 6ο Κερκίδα Master Ball Padel Tournament by L'Oréal Men Expert. Be there.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο, κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια, 500 γραμμάρια, 2,49. Qualifood, γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο, 400 γραμμάρια, από 8,99, τώρα 7,99. Σταυρούλα, ραβιόλες με χαλούμι, 400 γραμμάρια, από 3,59, τώρα 2,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε αυτούς που είναι εδώ και σε εσάς εννοείται που συντονιστήκατε τώρα μαζί μας. Είμαι ο Χάρης Παπαδιοχάρους. Είναι απέναντί μου η πανέμορφη Μαρία Μιχαήλ. Γεια σου Μαράκι.
1: Καλησπέρα,
0: μου.
1: Καλησπέρα Χάρη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και ραδιοφωνικά.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και είναι πόσο μάλλον
0: το πρώτο μας live link. Έτσι το πρώτο μας μαζί. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στην πόλη σου. Οπότε θα σε αφήσω αν θες να μου πεις για τη Λεμεσό πρώτα.
1: Στην έτσι, πανέμορφη Λεμεσό.
0: Στην πανέμορφη Λεμεσό με πολύ πολύ ωραίο καιρό και έτσι πολύ ενέργεια μπορούμε να πούμε σήμερα, γιατί από ό,τι βλέπεις εδώ γύρω μας όλοι έχουν αυτή την ενέργεια να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί, ποιοι θα είναι οι νικητές, ποιοι θα κατακτήσουν την έκτο κερκίδα Paddle Tournament.
1: Ακριβώς. Ήταν ένα τριήμερο, είναι ακόμα ένα τριήμερο γεμάτο paddle, δυνατές αναμετρήσεις και έντονο συναγωνισμό. Ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα, όπως είπες, είναι ο μεγάλος τελικός. Όλοι περιμένουμε να δούμε τους νικητές που θα πάρουν τα υπαρθρά, που δεν
0: ακριβώς,
1: είναι και μικρά.
0: Είμαστε εδώ στο Syndicate, εννοείται να πούμε social club. Σας περιμένουμε όλους. Όποιος θέλει να μιλήσει, εννοείται εδώ στην παρέα μιλάω, που είναι εδώ κοντά μας. Όποιος θέλει να μου πει έτσι τις δικές του, τα δικά του προγνωστικά, όποιος θέλει να μου πει ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο νικητής, εδώ τον περιμένουμε.
1: Ακριβώς. Και αν αγαπάτε το πάντελ, ελάτε να δούμε μαζί τους αγώνες, να το απολαύσουμε.
0: Εννοείται, και όλο αυτό να πούμε ότι είναι sponsor by L'Oréal και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί δίνουν και υπέροχα δωράκια έτσι για την επιδερμίδα. Μη με βλέπεις, χρειάζεσαι αυτά τα δωράκια για την επιδερμίδα, για τις ρητίδες, για τα μάτια και όχι μόνο. Να σας πω ότι τώρα παίζουν διάφορες κατηγορίες, μου τα εξήγησαν και εμένα προηγουμένως. Θα σας τα εξηγήσω. Ξεκινάμε με την κατηγορία D. Τέλος πάντων, με κατηγορίες. Σε κάποιες κατηγορίες. Αχ, πού είναι ο φίλος μου να μου τα εξηγήσει. Σε κάποιες κατηγορίες, λοιπόν, έτσι ο πρώτος, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν από λίγο πήρε και έκανα εγώ τη βράβευση περίπου 300 ευρώ cash και υπέροχα άλλα δώρα. Αλλά επίσης ο δεύτερος πήρε 150 ευρώ. Να λεπτό, να σου τα πω, Μαρία μου, για να
1: περιμένω,
0: δούμε τις κατηγορίες. Γιατί
1: εδώ
0: σε πολύ, πολύ λίγο. Θέλω να σου πω ότι θα πάμε και στα μεγάλα ποσά. Θα στα πω όμως όλα σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με πολύ πολύ μουσικούλα. Πάω εγώ να μάθω τώρα λίγο τα έπαθλα. Μέχρι τι ποσά φτάνουμε. Ξεκινήσαμε προηγουμένως 1000 ευρώ cash. Ναι.
1: Ναι.
0: Και πάμε και μέχρι 5.000. Άκου τώρα. Να μάθω πάντελ τώρα. Δώστε μου 10 λεπτά.
1: Μπορείς, στόχεις.
0: Μαρία, ετοιμάστε να κάνουμε ομάδα. Να, πρέπει να δώσουμε μέσα για τις 5. Και μετά σε λίγο εννοείται θα σας πω όλες τις κατηγορίες, ποιοι παίζουν, τι γίνεται, ποιοι είναι έτσι, οι καλοί. Και θα τα συζητήσουμε όμως όλα σε πολύ πολύ λίγο. Και ξέρω και την ιστορία του πάντελ.
1: Α, να μας την πεις.
0: Από που ξεκίνησε. Θα σας την πω και να μου πείτε αν είναι σωστή αυτή η ιστορία που ξέρω. Εντάξει, σιωπώ μουσική.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, έτσι θα το κάνουμε. Θα ακούμε πολύ πολύ μουσική, θα λέμε τα νέα μας, αλλά θα γνωρίζουμε και κόσμο που ασχολείται με το πάντελ. Θέλω να σου πω ότι το πάντελ πλέον εδώ στην Κύπρο έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει ένα μεγάλο κλαμπ, ανοιχτό κλαμπ, και θα γνωρίζεις εννοείται και άτομα τα οποία είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι και ασχολούνται εννοείται επαγγελματικά, όπως για παράδειγμα εδώ ο Άγγελος.
1: Ναι, έχουμε εδώ τον Άγγελο μας, ο οποίος θέλει να μας πει 2-3 λόγια για το άθλημα.
0: Άγγελε, θυμίζουμε το επιθέτο σου.
2: Διονυσίου.
0: Διονυσίου. Άγγελε, από ό,τι έμαθα, είσαι στην Εθνική. Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό, για τις εθνικές, τι γίνεται με το πάντελ και την Εθνική. Για εμάς που πολλοί έτσι δεν ξέρουμε. Υπάρχει ομάδα κανονικά, έχετε σπόνσορες, πάτε στο εξωτερικό, παίζετε και όλα αυτά τα οποία κάνουν οι άλλες ομάδες άλλων αθλημάτων.
2: Μόλις επιστρέψαμε, η αλήθεια είναι να πούμε, από Μαδρίτη είχαμε το World Cup Qualifiers στη Μαδρίτη. Ήμασταν με μια εβδομάδα με τον προπονητή εδώ, τον Ντάνι. Ωραία εμπειρία, αρκετά ψηλή ρυθμή και η ένταση στα διάφορα παιχνίδια που είχαμε παίξει ενάντια σε Σερβία, Κροατία και Δανία. Παίρνουμε τα καλά να επιστρέψαμε πίσω στην Κύπρο, προπονήσεις ξανά και τα επόμενο event με την Εθνική το Μάρτιο, μην κάνω λάθος, στην Ολλανδία.
0: Σήμερα εδώ στο Paddle Tournament, στο έκτο Paddle Tournament, εσύ είσαι μαζί φαντάζομαι με τον φίλο σου και παίζετε πάντελ. Πώς ονομάζεται?
1: Συμπαίκτη
0: σου, ακριβώς, συγγνώμη. Και κάνετε με το partner σου και παίζετε, εννοείται, ομάδα για να διεκδικήσετε, φαντάζομαι, στην πρώτη κατηγορία το έπαθλο, έτσι.
2: Ναι. Το μεγάλο έπαθλο, ναι. Περιμένουμε τώρα να τελειώσουν κάποια παιχνίδια έως στα γήπεδα για να παίξουμε τον τελικό.
0: Και άλλο πράγμα που ήθελα να ρωτήσω. Εσύ τώρα, για παράδειγμα, πριν 5 χρόνια, φαντάζομαι, δεν ασχολήσουν με το πάντελ. Και πριν 5 χρόνια. Ήθελα να σε ρωτήσω πότε ξεκίνησες, ξέρεις, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η μόδα που πήγαμε όλοι πρώτη φορά και κάναμε έτσι λίγο με τις ρακέτες και είδαμε αν μας αρέσει ή όχι, κάπου εκεί ξεκίνησες και εσύ.
2: Το 21, η αλήθεια να λέγεται, ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί με το πάντελ όταν ήμουν στο Λονδίνο και σπούδαζα. Μαζί με κάποιους φίλους ασχοληθήκαμε για πρώτη φορά με το πάντελ. Και σιγά σιγά ξεκίνησε να είναι καθημερινότητά μας, που μετά ξεκίνησε να είναι και η δουλειά μου.
0: Είναι η δουλειά σου, πληρώνεις επαγγελματικά πλέον, έτσι?
2: Full time προπονητής στο Apex Padel Academy στη Λευκοσία.
1: Το φανταζόσουν ποτέ αυτό ότι θα γίνει η δουλειά σου?
2: Ναι, το έβλεπα από εκείνη μόλις είχα ξεκινήσει, επειδή πάντα από μικρός ασχολούμαι με τα σπορτ, ότι έβλεπα τον εαυτό μου να πηγαίνω προς τα εκεί.
0: Λένε ότι το πάντελ είναι εύκολο ή δύσκολο? Δηλαδή είσαι κούραση, ρε παιδί μου. Είναι, για παράδειγμα, όπως το τένις, είναι το ίδιο δύσκολο, είναι πιο εύκολο? Εσύ που θα το βάζεις?
2: Προσωπικά για μένα είναι πιο εύκολο, για διάφορον κόσμο να το μάθει και να το κάνει enjoy, παρά το τένις που χρειάζεται, για τη δική μου άποψη, παραπάνω τεχνική και έχει μια παραπάνω δυσκολία για να είναι εύκολο για κάποιον να ανταπεξέλθει.
0: Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, μάθαμε πολλά πράγματα. Και Μαρία, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και κορίτσια, έτσι, δεν τα προλάβα τώρα εγώ. Από ό,τι έμαθα όμως, εσύ είδες τα κορίτσια προηγουμένως και βράβευσες και κάποια κορίτσια.
1: Ακριβώς. Οπότε, και θα σου πω αμέσως ποσό που είχαν πάρει. Λοιπόν, τα κορίτσια τα δύο είχαν πάρει 150 ευρώ και τα άλλα δύο 300 ευρώ.
0: Μπράβο, η πρώτη και η δεύτερη λοιπόν, από 300 και 150.
1: Ακριβώς.
0: Και είπαμε εδώ, γιατί είναι by L'Oréal, μας δίνουν και εμείς όταν ήρθαμε έτσι υπέροχα καλλιντικά και άλλα προϊόντα, γιατί είπαμε μέσα στους ήλιους να παίζεις πάντελ, αλλά πρέπει κάπως να προσέχεις, εννοείται, και το δερματάκι σου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Choice Top 5.
1: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 4 Οκτωβρίου. Μπανάνες Τσικίτα, τώρα 1,49 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Σύγκλετον στήρι τσένταρ, 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Το Kids Fun Day έρχεται στη Λεμεσό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ το πάρκο Λανιτίου γεμίζει παιχνίδι και χαμόγελα. Face Painting, Survivor Games, Slime, Messy Play, χειροτεχνίες, Clown, Mascot και δημιουργικές δραστηριότητες. Μια φιλανθρωπική γιορτή του ΔΕΠΗ Κύπρου με τα καθαρά έσοδα να στηρίζουν το έργο του συνδέσμου. Kids Fun Day. Παίζουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στη Λεμεσό, στο Πάτελ Σύγκυται στη Λεμεσό, όπως είπα, για το 6ο Κερκίδα Masterball Πάτελ Tournament by L'Oréal Men Expert. Εδώ που περιμένουμε μαζί με το Χάρη Παπαθεοχάρους να δούμε το μεγάλο τελικό, Χάρη.
1: Έρχεται, πλησιάζει ο μεγάλος τελικός και το καταλαβαίνεις, γιατί ξεκίνησε, εννοείται, να ζεσταίνεται και η ατμόσφαιρα, αλλά να ζεσταίνονται και οι παίχτες.
0: Ακριβώς, και ο κόσμος που παρακολουθεί εδώ, πίνει τα ποτά του, τρώει το φαγητό του, το απολαμβάνει.
1: Βέβαια, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να είναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που στο Κερκίδα διοργανώνουν, εννοείται, αυτά τα τουρνουά πάντελ. Θέλεις να ρωτήσεις πίσω σου?
0: Θέλω πάρα πολύ να ρωτήσω πίσω μου, αλλά δεν ξέρω αν θα μου απαντήσουν πίσω
1: αν αυτοί,
0: μου.
1: Με ένα ναι, με ένα όχι. Αν αυτοί που βλέπουμε τώρα να κάνουν προθέρμαση, είμαστε στο μεγάλο τελικό ή δεν έχουν πλησιάσει ακόμη το μεγάλο τελικό? Αυτό να ρωτήσουμε.
0: Πλησιάζουμε στο μεγάλο τελικό ή όχι? Ναι, ναι, πλησιάζουμε, λένε.
1: Α, ωραία. Οπότε περιμένουμε κι εμείς, γιατί βλέπουμε κοντά τα παιδιά να κάνουν το προθέρμασή τους. Λοιπόν, θες να σου πω μια ιστορία για το πάντελ?
0: Ανυπομονώ να μου πεις την ιστορία.
1: Είχα διαβάσει κάποτε, όχι, και μου λέει όχι, βαριέμαι. Είχα διαβάσει κάποτε για το πώς ξεκίνησε το πάντελ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα. Να ακούσεις και να μου πεις. Είχα ακούσει ότι κάποιος, ο οποίος ήταν έτσι ευκατάστατος κύριος, είχε στο σπίτι του ένα γήπεδο τένις και καλούσε άλλους φίλους για να παίξουν, υποτίθεται, τένις. Και κάπως κάτω, ρε παιδί μου, από τη μία πλευρά υπήρχε γκρεμός. Και λέει: δεν γίνεται αυτό, να σταματάμε κάθε τρεις και λίγο. Και έκανε έναν σαν τον τοίχο. Οπότε όταν η μπάλα χτυπούσε πίσω από τον τοίχο αυτού του σπιτιού του, τώρα φαντάσου τι σπίτι πρέπει να έχει κι αυτός, και ερχόταν πίσω, συνεχιζόταν ο αγώνας και τους άρεσε. Και κάπως έκαναν έναν τοίχο στα δεξιά, έναν τοίχο στα αριστερά, και κάπως έτσι έκαναν άλλους κανόνες δικούς τους και γεννήθηκε το πάντελ. Είναι αληθινή αυτή η ιστορία που ξέρω?
0: Ναι. Α, μπράβο, Χάρη.
1: Ρε μα, είμαστε τίποτε τυχαίοι. Νέα φορά να κάνεις ένα live link και να τα ρωτήσεις και να τα μάθεις. Γεια. Τα μαθαίνεις και δεν τα ξεχνάς. Οπότε κάπως με έμεινε αυτή η ιστορία, το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο παιχνίδι από τις ανάγκες να μην τρέχουμε την μπάλα. Α, άρεσε σας?
0: Πάρα
1: ευχαριστώ.
0: Πολύ. Έχεις κι άλλες?
1: Θα σου πω μετά άλλες ιστορίες δικές μου.
0: Ωραία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από την όμορφη Λεμεσό, από τον πολύ ωραίο καιρό που έχουμε σήμερα. Εδώ στη Λεμεσό είμαι με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
1: Και τη Μαρία Μιχαήλ. Εν τω μεταξύ, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι εμποδίζει ένα αμάξι, αν με ακούτε τώρα, να σας πούμε και τα νούμερα. Είναι NMZ085. Τι αμάξι είναι, ρε παιδιά? Okay, NX5. Οπότε αν είστε εδώ και μας ακούτε εκεί, είναι αυτά τα νούμερα σας. Παρακαλώ να πάει να, έτσι, να το μετακινήσετε, γιατί εμποδίζει. Ένα λεπτάκι, Μαρία μου, και να με ενημερώσουν από το control.
0: Εμείς...
1: Α, okay. Πες μου.
0: Όχι, τελειώσαμε το θέμα του αμαξιού.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και να σας πω τα υπόλοιπα, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Είμαστε στη Λεμεσό. Είναι το 6ο τουρνουά, Paddle Tournament. Και σας περιμένουμε όλους εδώ, γιατί σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει. Φυσικά, μεγάλος χορηγός είναι η L'Oréal και δίνει και δωράκια και στους νικητές, αλλά και σε αυτούς που έρχονται εδώ. Βλέπω και πολλούς νέους, εννοείται, να είναι εδώ, και παιδάκια και όχι μόνο.
0: Πολλά, πολλά.
1: Δεν ξέρω
0: παιδάκια
1: αν ήρθαν εδώ να υποστηρίξουν ή κάποιον αγαπημένο, ή αν ήρθαν εδώ μόνο και μόνο έτσι για να δουν. Ρε παιδί μου, τι συμβαίνει από περιέργεια? Εσύ θα ερχόσουν?
0: Θα ερχόμουν να δω, αλλά άλλο θα σε ρωτούσα τώρα. Εσύ, από την κουβέντα που είχαμε πριν, είσαι έτοιμος να μάθεις πάτελ? Θέλεις?
1: Να, δύο φορές που έχω δοκιμάσει, νομίζω ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Ενώ πραγματικά ήταν κουραστικό, επειδή δεν φεύγει μπάλα και σταματάει ο αγώνας, συνέχεια τρέχεις, ναι, πάνω κάτω, είναι και κλειστός ο χώρος. Κάπως ήταν πολύ κουραστικό. Εσύ έχεις δοκιμάσει ποτέ να παίξεις?
0: Έχω δοκιμάσει, μην με ρωτήσεις πώς πήγε. Δεν πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Δεν πήγε, δεν πήγε.
1: Δεν τα καταφέρεις
0: καθόλου. Αλλά είναι καλή γυμναστική.
1: Πάρα πολύ καλή. Αερόβιο, φαντάζομαι. Ναι. Όλη μέρα δρώνεις, ξεδρώνεις, τοξίνες φεύγουν, καθαρίζει το σώμα. Είναι, φαντάζομαι, πολύ ωραία άθληση το να είσαι, εννοείται, στο πάντελ και σε αυτό το αγωνισμά. Και πρέπει επίσης να έχεις και πολύ καλή επικοινωνία με το συμπαίχτη σου. Ποιο θα έφερνε για συμπαίχτη?
0: Κανένα, δεν ξέρω.
1: Με ποιον έχεις πολύ καλή επικοινωνία, ρε Μαρία μου?
0: Με την κολλητή μου. Την κολλητή μου θα έφερνα, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε καλύτερη μοίρα από μένα στο πάντελ.
1: Τίποτα άλλο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πάντελ, όχι. Αλλά για παράδειγμα, εδώ τα παιδιά που βλέπουμε μπροστά μας, που έμαθα ότι είναι πάρα πολύ καλοί, είναι και προπονητές, είναι top στο επίπεδό τους. Και εντωμεταξύ, αν τους δεις, το καταλαβαίνεις, γιατί κάθε λίγο που παίζουν βάζουν και πόντους, έτσι. Έχουν τρομερή επικοινωνία, δηλαδή συνεννοούνται με τα μάτια. Αυτό είναι το μυστικό του πάντελ.
0: Ακριβώς.
1: Η καλή συνεννόηση είναι σαν τη σχέση. Εδώ, τα παιδιά θα πάμε μετά να τους ρωτήσω, να τους τι ξέρουν από πάντελ, για να μας πούν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε, να αλλάξουμε ώρα και επιστρέφουμε εδώ, εννοείται, και σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Λίσκο, κατεψυγμένα φασόλια ξεκούνια, 500 γραμμάρια, 2,49. Qualifood, γαρίδες καθαρισμένες τζάμπο, 400 γραμμάρια, από 8,99, τώρα 7,99. Σταυρούλα, ραβιόλες με χαλούμι, 400 γραμμάρια, από 3,59, τώρα 2,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη εδώ Λέμεσο.
1: Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας, καλώς ορίσατε. Μαρία Μιχαήλ στην παρέα σας.
0: Και Χάρης Παπαθεοχάριους.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι για τη δεύτερη μας ώρα. Θέλω να σας πω ότι ο κόσμος εδώ έχει αυξηθεί κατά πολύ, γιατί είπαμε, μπαίνουμε τώρα έτσι στους τελικούς. Θέλω να ρωτήσω λίγο τον κόσμο να μου δώσει παλμό, να δούμε ποια είναι η αγαπημένη του ομάδα. Τι παρακολουθεί μπροστά μας, έχει ένα πολύ δυνατό αγώνα. Θα πάμε όμως σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι φυσικά είμαστε στο Syndicate εδώ στην Λεμεσό για το 6ο τουρνουά Padel by L'Oréal. Φυσικά και το Kerkida.net διοργανώνει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή με πολύ πολύ άγχος και πολύ πολύ έτσι ανυπομονησία να δούμε ποιος θα κερδίσει. Μαρία, να πάω να κάνω τη βόλτα μου.
0: Πάμε, πάμε μαζί.
1: Εννοείται. Εδώ
0: πάμε
1: μπροστά
0: να δούμε
1: σου.
0: Ποιος θα μιλήσει. Ναι.
1: Εντάξει. Θες να τους ρωτήσεις έτσι ποια ομάδα προτιμάνε από τις δύο που βλέπουμε.
0: Πάμε, πάμε να δούμε.
1: Έτσι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Δεν σου δίνει σημασία
0: καν. Καλησπέρα. Όχι.
1: Εδώ, εδώ, θα πάω εγώ εδώ.
0: Άντε.
1: Θέλω να μου πεις ποιες ομάδες που βλέπεις τώρα, τους μπλε από εδώ ή τους άσπρους από εκεί. Τι αγώνα παίζουν, ξέρεις.
2: Είμαστε με όλους. Είμαστε με το άθλημα. Παρακολουθούμε αγώνα Masters, οπότε... Δεν μπορεί να έχεις προτίμησεις.
1: Από την παρέα σας ποιος καταλάβει παραπάνω?
0: Παίζετε κιόλας παντέλ?
3: Χρήστος.
1: Ποιος είναι ο Χρήστος? Ο μπροστά. Χρήστο, εσύ καταλάβεις παραπάνω παντέλ?
4: Υποτίθεται εγώ.
1: Ποια ομάδα από εδώ, τι βλέπεις?
4: Κύπρο, εγώ είμαι με την Κύπρο.
1: Τα παιδιά δηλαδή από εδώ με το μπλε και το... Α, με τα παιδιά κάτω, με το άσπρο. Δυνατόν παιχνίδι όμως.
4: Καλό, δυνατόν παιχνίδι. Ναι.
1: Είναι Κύπροι και οι άλλοι τι είναι?
4: Ισπανοί.
1: Χαίοι. Πού να πάω, αλλού, πέστε μου.
0: Όχι.
1: Πάω. Γιατί του λέτε να μιλήσει, ποιος είναι να μιλήσει, ποιος είναι ο κύριος?
0: Έφυγαν, παιδιά.
1: Ένα λεπτό να δω.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να χωμένος, Μαρία, μετά το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, εδώ ο Χάρης τώρα
1: το
0: ψάχνει.
1: Ποιο μου δείχνουν, ρε φίλε?
0: Πάμε.
1: Ποιος είναι ο Πάνης?
0: Με το καπελάκι εκεί.
1: Α, έλα Μαρία. Έλα,
0: προσπαθούμε
1: γεια,
0: τώρα
1: γεια,
0: να τους πείσουμε να μας μιλήσουν.
1: Έρχομαι εγώ. Πες μου ένα γεια. Παναγιώτη, 20 άτομα λαλούσα μου, πιένε στον Παναγιώτη, πιένε στον Παναγιώτη. Τσόντους, ποιος είναι ο Παναγιώτης? Γεια σου, Παναγιώτη.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Έχεις να κάνεις με το πάντελ?
5: Κάτι της, ναι.
1: Είσαι συνειδιοκτητής?
5: Ναι, ναι, είμαι.
1: Ωραία. Αρέσκουν στους αγώνες, παρακολουθείς ή απλά είπες «Α, ωραία ευκαιρία να βάλουμε λεφτά»?
5: Όχι, αρέσκει μου, αρέσκει.
1: Άντε ρε.
0: Ερωτήσεις του Χάρη.
5: Πολλά ενδιαφέρον. Αρέσκει μου, παρακολουθώ, παίζω λίγο τώρα, έτσι, ναι. Αυτά.
1: Πέ μου και λίγο από τον αγώνα που βλέπουμε εδώ. Εντυπωσιακός αγώνας, έτσι.
5: Πολύ εντυπωσιακός. Πρέπει να δούμε ποιος θα νικήσει.
1: Ωραίο. Οι υπόλοιποι φαντάζομαι ασχολούνται με το πάνελ παρέα σου.
5: Όλοι, όλοι. Έλα, πιάσου σειρά.
1: Ναι, καλά. Τίποτε, α. Που πάτερ. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα.
1: Μαρία, από ό,τι βλέπεις, έτσι. Διασκεδάζουν οι... Ευχαριστώ. Διασκεδάζουν, εννοείται, οι παρέες. Τρών, πίνουν, εννοείται,
0: και
1: εδώ.
0: Και ανυπομονούν να δουν ποιος θα είναι ο νικητής.
1: Βέβαια, μ' αρέσει πάντως. Έχουν όλοι πολύ ωραία θετική ενέργεια.
0: Ακριβώς.
1: Θες να πας αλλού, Μαρία?
0: Βετεράνος. Να μας μιλήσετε, να μας πείτε δύο
1: τρία λόγια. Τουλάχιστον το όνομά σου.
0: Το όνομά σας.
6: Εγώ είμαι ο Φίλιπ.
0: Τι υποστηρίζουμε σήμερα?
6: Τι εννοείς?
0: Ποια ομάδα από τις δύο?
1: Τους Κύπριους είπαμε.
0: Τους Κύπριους είπαμε.
6: Ναι, γιατί ο μικρός ο Σέργης τον έπειρα ταξίδι όταν ήταν 12 για τένις, είμαι προπονητής του τένις και είχε πάρει το πρωτάθλημα στην Ιταλία κάτω 12. Άρα...
0: Πιο δύσκολο το τένις ή το πάντελ?
6: Το τένις, ναι.
1: Τι να σου λέγε ρε Μαρία, το πάντε, το τένις είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, είναι και πιο μεγάλο κήπεδο.
6: Για τους τένις είναι λίγο εύκολο, αλλά για το γυαλί είναι δύσκολο να το μάθουμε εμείς. Αλλά το τένις είναι πιο δύσκολο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και τα δύο πολύ δύσκολα μεταξύ. Και βλέπεις τους παίχτες ότι πρέπει να έχουν και δυνατά χέρια και δυνατά πόδια. Πάμε μουσική, εννοείται, και ξεκίνησε εδώ έτσι ο πανικός. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για ακόμη μια φορά. Εννοείται, είμαστε στη Λεμεσό. Βλέπουμε εννοείται ημιτελικούς μάστερ. Και πραγματικά νομίζω ότι δίνει και παίρνει όλο αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε με τόσους καλούς αγώνες. Χειροκροτάει ο κόσμος, είναι όλοι πολύ ενθουσιασμένοι και βλέπουμε και τον κόσμο εδώ εννοείται να παθιάζεται, Μαρία.
1: Ακριβώς παθιάζεται ο κόσμος, το διασκεδάζει, βλέπει έτσι τον αγώνα, ακούει τη μουσική που έχουμε εδώ στον Choice, την πολύ ωραία μουσική που έχουμε εδώ και ανυπομονούν να δουν τον νικητή όπως εμείς.
0: Λοιπόν, θες εδώ να ρωτήσεις τον Αλέξανδρο αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Να τον ρωτήσω τον Αλέξανδρο.
0: Για τους αθλητές.
1: Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν.
0: Είδες.
1: Οι μπασκετμπολίστες πρέπει να είναι ψηλοί.
0: Μπράβο.
1: Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν αντοχή.
0: Μπράβο.
1: Για να παίξεις πάτελ. Τι πρέπει να έχεις, δυνατό πόδια, χέρια, τι. Τι είναι αυτό το κάτι.
2: Γενικά πρέπει να ασχολείσαι με γυμναστική, πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα. Ακριβώς τι πρέπει να είσαι ψηλός ή γοντός, πρέπει να έχεις κάποιον ύψος, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Φαντάζομαι πρέπει να έχεις γυμνασμένο σώμα γενικά αυτό.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Είναι εύκολο κανείς να μάθει πάντελ.
2: Ναι, άμα ασχοληθεί με το πάντελ, με κάποια μαθήματα μπορεί να ασχοληθεί όπως είπε πριν ο Φίλιπ, είναι πιο δύσκολο το τένις.
1: Άρα έχω ελπίδες.
2: Ναι, έχει.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παρά τώρα σκεφτώ ότι πριν λίγο μίλησα με τον Παναγιώτη. Παναγιώτης, θυμίστε μου, που είναι συνιδιοκτήτης. Παναγιώτης. Ρε Παναγιώτη, εσύ. Με το πάντελ. Τίποτε, α. Επειδή μιλούμε τώρα για γυμναστική, για. Μήπως να ανοίξουμε μια ταβέρνα. Μαρέα. Να... Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Είσαι τέλειος. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Νομίζω το πάντελ είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Συνδυάζει όλα τα κομμάτια. Δηλαδή πρέπει να έχεις και δυνατά χέρια. Αν κρίνω και από τους παίχτες που βλέπω. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις και δυνατά πόδια. Έτσι, γιατί εντάξει, είναι αντοχή. Πρέπει να έχεις αντοχή.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να συνδυάζεις και την εξυπνάδα και το μυαλό
1: αυτό
0: για να είσαι
1: τώρα
0: μαζί με τον συμπαίχτη σου. Mm-hmm. Κάπως να συνδυάζεις πολλά πράγματα μαζί. Γι' αυτό και κάπου εκεί το 2020 το πάντελ ήρθε και μάγεψε νομίζω όχι μόνο τους επαγγελματίες αλλά και όλο τον κόσμο και βγαίνουν και παίζουν και αναζητούσαν συνεχώς πάντελ γηπεδάκια και χτίστηκαν και τόσα πολλά και στη Λευκωσία και στη Λεμεσό και παντού και πήρε τόση μεγάλη ανάπτυξη και φυσικά ο κόσμος εννοείται που παίζει και παρακολουθεί αλλά εδώ και τα παιδιά που
1: το
0: απολαμβάνουν, εννοείται,
1: παρακολουθούν τα
0: ποτάκια
1: τον αγώνα,
0: τους.
1: Το απολαμβάνουν.
0: Βέβαια,
1: πάρα
0: και ακούτε
1: ωραία.
0: Φαντάζομαι τη φασαρία. Εμείς συνεχίζουμε με μπόλικη μουσική. Είπαμε για περίπου ακόμη μισή ώρα θα είμαστε εδώ στην Λεμεσό, στο Syndicate εδώ στην Λεμεσό. Και περιμένεις να βάλω τελεία για να
1: παίξεις
0: τη μουσική σου. Περίμενε. Είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε να έρθετε γιατί γύρω στις 7 θα ξεκινήσει ο τελικός. Προς το παρόν, βλέπουμε τους ημιτελικούς. Έλα, πλάκα κάνω. Βάλε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesu.
0: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25-32-22-25.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 4 Οκτωβρίου. Μπανάνες Τσικίτα, τώρα 1,49 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Σύγκλετον στήρι τσένταρ, 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Paddle Sin Kitter στη Λεμεσό. Είμαστε εδώ για το έκτο κερκίδα Master Ball Paddle Tournament by L'Oréal Men Expert. Με τον Χάρη Παθεοχάρους.
1: Και την Μαρία Μιχαήλ. Δεν ξέρω αν σε χειροκροτάνε εσένα ή αν χειροκροτάνε γενικά. Μαλό του μαράκι μου πρέπει να χειροκροτάτε. Γιατί είπαμε τώρα που είναι στην αρχή και κάνει και τα live link της και πάνε όλα υπέροχα. Εν τω μεταξύ, Μαρία μου, πίσω σου είναι οι επιταγές, μπορούμε να πούμε, ή τα δώρα τα οποία θα παραλάβουν οι νικητές. Έχει από
0: βλέπω
1: εδώ
0: 500 ευρώ.
1: Πολλά ποσά, γιατί είπαμε τα 400. Κερκίδα Paddle Tournament δεν είναι μόνο για να βγουν οι καλύτεροι ή οι ωραίες ομάδες κτλ. Παίζουν και σοβαρά οικονομικά ποσά. Όπως για παράδειγμα, έλα να δούμε λίγο τι παίζει εδώ. Βλέπουμε εδώ ένα 500, έτσι, για την πρώτη, για τους πρώτους νικητές. Ακριβώς.
0: Βλέπουμε τους δεύτερους.
1: 300, βέβαια. Εδώ βλέπω για τη master κατηγορία.
0: Μπορώ να το πάρω εγώ αυτό.
1: 1000. Έλα Μαρία, πάρε το 1000. 1000 ευρώ. Εδώ βλέπω και για τους δεύτερους. 600.
0: Ναι.
1: 600.
0: 400 από εδώ.
1: Βέβαια.
0: Πολύ.
1: Είναι πολύ το cash. Και από ό,τι έμαθα, περίπου κάθε φορά που γίνεται τουρνουά, φεύγουν 10.000 ευρώ πάνω κάτω σε δώρα για τις κατηγορίες, σε όλους τους νικητές cash. Οπότε αν το μας ακούτε και σκέφτεστε, πηγαίνετε έτσι να κάνετε μαθήματα για πάντελ, να μάθετε, να παίξετε και μπορείτε και εσείς εννοείτε να λαμβάνετε μέρος σε αυτά τα τουρνουά και να κερδίζετε και πάρα πολλά δώρα πέραν από τα χρηματικά. Κερδίζεις φίλους, κερδίζεις εμπειρίες, κερδίζεις μια ωραία ομάδα. Λαλό τα ωραία, ναι. Είναι δουλειά μου, ρε παιδί μου. Κερδίζεις εννοείται όλα αυτά τα οποία μπορεί να σου δώσει η ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Και προϊόντα να πούμε ότι έχουμε σήμερα από L'Oréal. Τα οποία πήρες.
1: Πήρα, εννοείται. Έχω ένα κουτί γεμάτο. Δεν ξέρω τι έχουν βάλει μέσα. Να πάω όμως να ρίξω μια ματιά να δω.
0: Δεν έχουμε δει αλήθεια τι έχουν βάλει. Αυτό είναι νομίζω.
1: Έλα να δω τι μας έχει βάλει μέσα η L'Oréal που είναι και μέγα χορηγός.
0: Να πούμε ότι εγώ ζήλεψα μόλις τα είδα πως τα έχουν δώσει.
1: Δεν σου έχουν δώσει.
0: Είναι αντρικά.
1: Επειδή είναι men.
0: Ναι.
1: Το λέει. Θα κάνουμε απονομές.
0: Απονομές.
1: Ναι. Ποιο θα κάνουμε απονομή. Θα πω σε λίγο.
0: Ναι, μας μίλησε. Ναι,
1: βέβαια. Θα κάνουμε απονομές όμως. Πάμε να δούμε ποιους θα κάνουμε απονομές, να δούμε και ονόματα.
0: Πρώτη θέση.
1: Εδώ. Αντώνης, βέβαια. Γεια σου, Αντώνη, το όνομα σου.
2: Αντώνης.
1: Το επίθετο εννοώ.
2: Σέλη στο επίθετο.
1: Γεια σου, Αντώνη, Σέλη. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση από ό,τι άκουσα. Και ο συμπαίκτης σου είναι ο. Μάριε, επίθετο.
3: Νικολάου.
1: Έλα, Μάριε, Νικολάου. Πόσο καιρό παίζετε μαζί, πάντελ.
3: Παίζουμε καιρό.
1: Πολύ καιρό από ό,τι καταλαβα. Χρόνια.
3: 3-4 χρόνια.
1: Βέβαια. Είσαστε ένα από αυτούς τους τύπους που πήγαν μια φορά έτσι για το να δουν πώς είναι και τελικά κατέληξαν ομάδα.
3: Είμασταν του τένις και μετά το γυρίσαμε στο πάντελ.
0: Τι προτιμάτε.
1: Ωραία.
0: Τένις ή πάντελ.
3: Πολλά διαφορετικά. Εντάξει, το πάντελ έχει πιο πολύ φάση. Είναι πιο ωραίο, νομίζω.
0: Ωραίο. Πιο ομαδικό, ας πούμε. Επειδή είστε τέσσερις.
3: Είναι διαφορετικό παιχνίδι και έχει πιο πολύ action.
1: Λοιπόν, να τους δώσουμε και την επιταγή τους, να δούμε έτσι λίγο και το ποσό που κερδίζουν. Ένα λεπτάκι να το δω. Ένα τούτη.
0: Να κάνουμε μοντάζ.
1: Εν τούτον το ποσό. Το ξέρω. Εν τα βγάλουμε, να βάλουμε, παίξε πελό. Βέβαια, περάστε. Μπράβο, παιδιά.
0: Τέλεια, συγχαρητήρια.
1: Έλατε και εμείς κοντά σας. Εννοείται να βγάλουμε όλοι μαζί φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά θα περάσουμε να βραβεύσουμε τώρα και τους πρώτους. Τούτε τους πρώτους. Ελάτε. Και πρώτοι. Να ρωτήσουμε έτσι και τα ονόματα, Μαρία μου, να δούμε ποιοι είναι.
0: Όνομα.
4: Γεια σας. Γιώργος Κάκουρας.
1: Γεια σου, Γιώργο, αν άκουσα σωστά.
0: Όνομα. Σωστός.
4: Παναγιώτης.
1: Έλα, Γιώργο και Παναγιώτη. Είσαστε φίλοι πολύ καιρό. Είσαστε φίλοι πολύ καιρό, χρόνια.
4: Πολλά χρόνια.
1: Το συμπαίκτη σου πρέπει να το ξέρει χρόνια, να είσαστε φίλοι χρόνια ή συμμαθητές, α.
0: Πόσο καιρό παίζετε πάντελ?
4: 3-4 χρόνια. Αλλά παίζω τένις εγώ. Ο κύριος ήταν πρωταθλητής σκιέρ.
1: Που πρωταθλητής σκιέρ, πού έβρεθηκε εσύ στο πάντελ?
4: Έπρεπε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο.
0: Έκανε στροφή.
1: Και αύριο να βαρεθεί το πάντελ, μπορεί να γίνει.
4: Κάτι άλλο, ναι, go-karts.
1: Κάτι να σκεφτούμε. Λοιπόν. η επιταγή δικιά σας φυσικά, αλλά και τα βραβεία εδώ δικιά σας, πρώτη θέση.
0: Ορίστε, συγχαρητήρια.
1: Β' κατηγορία και φυσικά η επιταγή, η επιταγή δικιά σας να κάνετε τα χρήματα ό,τι θέλετε. Σταματάω να μιλάω για να βγάλω
0: φωτογραφία. Εμείς εδώ βγάζουμε και φωτογραφίες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Είπαμε, έχουμε και τον τελικό στα Masters σε πολύ λίγο. Όταν προλαβαίνετε να έρθετε, θα δείτε ένα πολύ δυνατό και ωραίο αγώνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, έλα Μαράκη, βγαίνεις.
1: Καλησπέρα, εδώ είμαι με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Περιμένουμε να δούμε έτσι τον τελικό. Βλέπω ένα γήπεδο γεμάτο αυτή τη στιγμή. Παίζουν για τον τελικό, φαντάζομαι, ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ. Τελικός είναι τώρα, είπαμε.
0: Ένα λεπτό, έλα, θα μου τα λες και θα τα λέω. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τις κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Μαρία μου, γιατί έτσι φτάνουμε προς το τέλος. Έφυγε. Πες μου να τα λέω εγώ, θα τα λέω εγώ. Στο υπόσχομαι.
1: Μην είναι εδώ μαζί
0: μας. Θα μου τα πεις, θα τα λέω εγώ. Τελικός Α κατηγορίας, εννοείται. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι έχει πάει ο Άγγελος, ο Χρήστος, εναντίον του Σάβα και του Έτμοντ.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ναι. Όλοι είναι προπονητές Κύπροι, άρα παίζουν. Τώρα θα δούμε αγώνα μεγάλης έτσι κλάσης, ρε παιδί μου. Έτσι ωραίο αγώνα θα δούμε. Αυτή τώρα μπροστά μας.
2: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο είναι.
1: Τέλειο.
0: Μπράβο, ναι. Τους βλέπουμε δυναμικά, εννοείται. Έχουν μπει πανέτοιμοι και από ό,τι τους βλέπεις είναι διψασμένοι για να πάρουν, εννοείται, την
1: νίκη. Παθιασμένοι.
0: Ο Άγγελος και ο Χρήστος είναι, και στην Εθνική Κύπρου. Να πούμε, με τον Άγγελο μιλήσαμε προηγουμένως. Και γενικότερα από ό,τι βλέπουμε, έτσι ψηλού επίπεδου παιχνίδι, ακούς και τα χειροκροτήματα, ακούς και τον κόσμο, εννοείται. Και θέλω να σας πω ότι τώρα, θα το πω σιγά, που ξεκίνησε ο αγώνας, βλέπεις ότι όλοι παρακολουθούν τον αγώνα και κάπως έχουν σταματήσει τις συζητήσεις, κάπως έχουν σταματήσει τα πολλά και είναι έτσι προσιλωμένοι όλοι στον αγώνα. Λοιπόν, πριν να αποχαιρετήσουμε, Μαρία μου, να πούμε για ακόμη μια φορά ότι είναι το έκτο τουρνουά Πάτελ Tournament, εννοείται, από το Κερκίδα Net. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζεται όλο αυτό. Έχουμε πάει σε σχεδόν όλα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει πάρα πολύ που βλέπουμε τον αθλητισμό και το Πάτελ να μεγαλώνει και που το Κερκίδα είναι εδώ, εννοείται, να στηρίξει και να υποστηρίξει τέτοια τουρνουά.
1: Πόσο ωραία τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες και πολύ
0: Μαρία.
1: Σωστά. Ανυπομονούμε και για το επόμενο, θα πω εγώ.
0: Βέβαια. Και να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά όλους τους χορηγούς, όλους τους ανθρώπους που τα πιστεύουν και τα στηρίζουν όλα αυτά, εννοείται, τα τουρνουά Πάτελ και στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα, εννοείται, την L'Oréal. Ευχαριστούμε όλους πραγματικά από την ψυχή μας, όλους τους χορηγούς και τους ανθρώπους που είναι εδώ και τα υποστηρίζουν και βάζουν πολλή δουλειά για να δημιουργηθούν αυτά τα Πάτελ. 10.000 περίπου, θέλω να σου πω, δόθηκαν σήμερα ή τέλος πάντων σε αυτό το τουρνουά αυτού του μήνα.
1: Εμείς θα φύγουμε εμείς, αλλά εσείς μπορείτε να έρθετε εδώ να παρακολουθήσετε τον τελικό.
0: Βέβαια,
1: να το
0: γιατί
1: ζήσετε.
0: Είναι πολύ όμορφο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς, όπως είπε και η Μαρία μου, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να ευχαριστήσω φυσικά Πεδράν, θα ευχαριστήσω και τη Στέφανη, φαντάζομαι. Ο Πάνος. Πάνω μου το λάθος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Καλή επιστροφή σε εμάς που θα πάμε Λευκωσία. Καλή θέαση σε εσάς που θα μείνετε εδώ και θα παρακολουθήσετε εννοείται τον τελικό. Κάτι θέλετε να μας πείτε? Όχι.
3: Suavemente pensame.
0: Με τραγούδι θα κλείσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο, εννοείται, στις 10 το πρωί, εδώ στον Choice.
1: Φιλιά.
0: Απόγευμα στο Click. Bye.
1: Yeah.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, hits only.
4: And it goes.

Marlon Jackson, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Monte Caputo στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 25 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast. Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Shooters στο Naxxed Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
3: Let's go.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.